0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει.

0: Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: 89 Rainbow.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάρια. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Πολύ καλά καταλάβατε. Είναι 6 ώρα και ξεκινάει η πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow. Σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026. Και έχουμε και αυτή τη διάθεση της Παρασκευής. Οπότε θα έχουμε ενημέρωση, θα έχουμε αληθινή μουσική, θα έχουμε ποικιλότροπη επικοινωνία και φυσικά την καλύτερη διάθεση. Γιατί μόνο έτσι η κάθε μέρα ξεκινάει υπέροχα στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow. Πού αλλού.

έτσι με πολύ δυναμική μουσική, με δυναμικούς ρυθμούς και τραγούδια φυσικά. Ξεκινάμε και σήμερα τη μέρα μας. Bring Me To Life Evanescence. Έχω να στείλω καλημέρα στη Βάσο, τον Αποστόλη και τον Γιώργο, φυσικά την όμορφη παρέα από το Ρεόκαστρο, από το τμήμα καθαριότητας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, από Πέστο, Ορεστιάδα μεριά, από πάνω από Βόρειο Εύρο. Καλημέρα επίσης στον Βασίλη του Μαντούδη. Καλημέρα στον Γιάννη και την Εύη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Ιβάτσι. Αύριο λέει έχει και παιχνίδι εκεί στο. Θα παίξει ο Πιερικός με τους παλέμαχους της ΑΕΚ. Παλέμαχοι δηλαδή. Μπράβο, ωραία ευκαιρία να πας να δεις και το ματσάκι, να μου πεις και τις εντυπώσεις σου. Καλημέρα στον Ηλία Γούσιο, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα και στη Μελαγρινή. 6943-8889, αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook και Instagram και 18 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 75%. Τσιμπάει λιγάκι σήμερα, παιδιά. Να είσαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Για το πρωί τουλάχιστον, αργότερα η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσει 28 με 29 βαθμούς και από αύριο θα έχουμε άνοδο στα γνωστά και μη εξαιρεταία επίπεδα του καλοκαιριού τη θερμοκρασία.

Αυτός είναι ο Brian Adams με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, Καναδός στην καταγωγή, Somebody. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε εσάς που είστε ήδη στους δρόμους, είτε επαγγελματικά είτε πηγαίνοντας στις δουλειές σας. Κάποιοι γυρίζετε κιόλας γιατί έχετε βραδινές βάρδιες, οπότε θα είμαστε συντροφιά. Ό,τι και να κάνετε, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Και να σας πω ότι έχει μείνει μία εβδομάδα, παιδιά. Μία εβδομάδα μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Και συγκεκριμένα στις 11 η ώρα το πρωί. Τι θα γίνει, ρε Γιώργο, τότε? Ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μέλλα. Επιτέλους. Το πετυχαίνουμε κι αυτό, θα το ζήσουμε κι αυτό. Ένας χώρος 340 στρέμματα για να περπατήσεις, για την αναψυχή σου, με 7.000 νέα δέντρα, θάμνους. Επίσης έχει χώρους άθλησης, παιδική χαρά, πάρκος σκύλων, παγκάκια, στέγαστρα, αναψυκτήρια, νομίζω τρία τον αριθμό. Και με αφορμή αυτή τη μεταμόρφωση του πρώην στρατοπέδου σε σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο, εκεί ο Δήμος θα κάνει και ένα τριήμερο με εκδηλώσεις για την αστική αυτή ανάπλαση. Έτσι λοιπόν, από τις 12, 13 και 14 Ιουνίου θα έχουμε ένα τριήμερο που θα γίνουν ποικίλες δράσεις. Θα έχουν σχέση με την ιστορία, τον αθλητισμό και την οικογένεια. Και φυσικά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία θα υπάρχει πολλή διασκέδαση και πολλή μουσική και τραγούδι. Γιατί δεν γίνεται να λείπει η μουσική και το τραγούδι όταν χαιρετίζουμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο από αυτά που αγαπάμε και μας λείπουν. Θέλουμε κι άλλα. Αρχίζει τώρα λοιπόν που άνοιξε η όρεξη και γινόμαστε πολύ απαιτητικοί.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: αυτή είναι η Δόνα Καλοκαίρι. Ή Δόνα Σάμερ, αν τη θέλετε. Στο κανονικό τη. Hot stuff. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά. Από Στουτγκάρδη. Καλημέρα επίση στο Νεκτάριο. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα και στη Χριστίνα εδώ στο 6943-8080-89 ως επιτοπλίστων και με φωτογραφίες που μου στέλνετε από την καθημερινότητά σας, βιντεάκια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, είναι εδώ για να σας δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής ή νικήτρια. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και την Κυριακή, το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ την αμέσως στο Viber στο 6943-8080-89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος και συντονισμένη είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Αν τι νομίζετε.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-8080-89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί. Ζήτη το καλοκαίρι σου.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 89 Rainbow.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εκεί το βλέμμα μετά από Αίγυπτο, μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Γεια σου, Τατιάνα μου. Καλή σου μέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρίνα, εδώ στην παρέα μας την όμορφη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θα έχουμε πάλι νυχτερινές εργασίες και χθες είχαμε περιφερειακή οδό. Και σήμερα θα έχουμε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Από ποιο σημείο θα γίνει αυτό? Θα γίνει από τον κόμβο Παπαγεωργίου που θα αποκλειστεί και μιλάμε πάντοτε για την αριστερή λωρίδα. Από τον κόμβο μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως. Και από την άλλη πλευρά επίσης, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως θα γίνουν οι εργασίες, που σημαίνει ότι θα είναι κινητά τα συνεργεία. Άρα δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος καθυστέρησης. Αλλά εσείς το έχετε κατά νου, επειδή βράδυ είναι, μπορεί να μην το έχετε συνειδητοποιήσει και να νομίζετε ότι οι εργασίες γίνονται μόνο την ημέρα. Από τις 10 δηλαδή σήμερα το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, έχετε το νου σας αυτό το κομμάτι. Θα γίνονται εργασίες, γιατί πρέπει να γίνουν, να προετοιμαστούμε, καθότι καλοκαίρι έρχεται και πρέπει έτσι να πηγαίνουμε απρόσκοπτα και για το μπάνιο μας, αλλά και στις δουλειές μας.

Gangsta's Paradise, Coolio, soundtrack. Φοβερά πετυχημένο. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μέσα από την ταινία πρωταγωνιστούσε η Μισελ Πάιπερ. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, το Βαλαβανέικο δηλαδή. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα επίσης και στη Χαρούλα, όπως και στη Ματίνα. Τι έχω να σας πω τώρα? Έχω να σας πω ότι κυρίες και κύριοι, έτοιμα να καταπλέψουν είναι τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Τα μεγάλα που λέμε, οι φυσούνες, αυτά που είναι 18 μέτρα. Λοιπόν, έγινε διαγωνισμός, θυμόσαστε, ανοιχτός και κλείσαμε συμφωνία με την εταιρεία Wutong στην Κίνα. Όπου αυτή μας τα έφτιαξε τα ηλεκτρικά αυτά τα λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία. Θα τα δεχτεί σε λίγο ο ΟΑΣ, θα μπουν μέσα στο δικό μας το στόλο εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα έρθουν όμορφα και ωραία, αθόρυβα και οικολογικά να συμπληρώσουν το στόλο, ο οποίος αυξάνεται και πληθύνεται, σύν το γεγονός ότι γίνονται ταυτόχρονα και παράλληλα πάρα πολύ καλές καινούργιες εργασίες από τον ΟΑΣΤ, καινούργια πραγματάκια τα οποία έρχονται να βοηθήσουν τη ζωή των ανθρώπων που εξυπηρετούν, πρωτίστως, βέβαια, και να εξυπηρετήσουν περισσότερο το δίκτυο, γιατί και εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα που προσπαθούμε με μεγάλα βήματα από στιγμή σε στιγμή να τα λύσουμε τελείως. Θα μου πεις πάντοτε το τέλειο, το δεν είναι, είναι ανέφικτο, αλλά είναι στόχος, ρε φίλε, και όταν το κυνηγάς, κάποια στιγμή το πλησιάζει τουλάχιστον. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί, σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, και στον φίλο μου τον Δημήτρη, γιατί κάθε μέρα τα λέμε και κάθε μέρα τους εύχομαι να έχουν καλό δρόμο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την Aegean

0: μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθε τη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη. Νίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Ένας καταγαλανός ουρανός, ένας περίλαμπρος ήλιος και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και είμαστε μαζί Δευτέρα έως και Παρασκευή για 2 ώρες, 6 με 8 το πρωί και τα κάνουμε όλα. Έχουμε ενημέρωση χωρίς άγχος, χωρίς στρες και χωρίς κραυγές. Επίσης, ακούμε αληθινή μουσική. Μιλάμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Και αυτή η αφίδρομη σχέση βοηθάει στο να ξεκινάει κάθε μέρα καταπληκτικά. Εδώ, στον 89 Rainbow.

To the Moon and Back, Savage Garden. Και ήδη οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά λέμε σωστά, σκέφτονται να κάνουν μόνιμη βάση. Θα κάνουν και δικό τους το φεγγάρι και μετά θα λέει κάθε βράδυ, παιδιά, βλέπετε το φεγγαράκι, σας φωτίζει, πληρώστε αυτά τα λεφτά. Μην το γελάτε καθόλου. Μην το γελάτε καθόλου. Υπάρχει μια τύπησα που λέει ότι αγόρασε τον ήλιο και ζητάει τώρα από την ηλιακή ενέργεια που καταναλώνουμε να πληρώνουμε όλοι ένα αντίτιμο. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πηγαίνει και στο φεγγάρι, πηγαίνει και στον ήλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, βρε Όλγα, τι υπέροχη φωτογραφία μου έστειλες. Εκεί με τα λουλούδια, τα όμορφα, τι είναι αυτό, τι το μπαλκόνι σου είναι. Δάσος στην κυριολεξία. Μπράβο σου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη από Κιλκής. Καλημέρα στον Χριστό τον Χαΐνη από στον Καρδί. Καλημέρα στη Μαρία την Παυλίδου. Το φίλο μου τον Πάνο με βιντεάκι που κάνει το πρωινό του βάδισμα τη γυμναστική του εκεί στην υπεροχικό. Λεωνίδα Σαμπατζόγλου, ένας και μοναδικός. Και φυσικά Νίκος Κωνσταντινίδης και το υπέροχο ζευγάρι Δημήτρης και Στάθης στο λεωφορείο μας. Να σου και ο φίλος μου Πάτερ Λέλος. Να σου και ο Ηλίας ο Περιστέρης. Όλοι εδώ στη συντροφιά μας. Και να σας πω πλέον ότι και τα απορριμματοφόρα θα έχουν κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για να προστατεύονται τα δεδομένα τα προσωπικά. Αλλά τι θα κάνουν, θα καταγράφουν αν ένα σκάδος έχει φύγει από τη θέση του και είναι σε επικίνδυνο σημείο, αν έχει καταστραφεί, αν υπάρχει μια λακκούβα στον δρόμο, και όλα αυτά θα πηγαίνουν σε ένα κέντρο που θα τα επεξεργάζεται και από εκεί και πέρα θα ενημερώνονται οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να επιληφθούν του προβλήματος. Το χαιρετίζω γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο στα χέρια μας, καθώς θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη.

give love a bad name. Bon Jovi. Καλημέρα στον Δημήτρη Πασπατζή, το καλό μου φίλο. Καλό δρόμο να έχεις. Χαιρετίσματα στην οικογένεια. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα και σε όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στη Φίβη από Πλαταμόνα. Είπα Πλαταμόνα και έρχεται και το καλοκαιράκι. Θα περάσετε τέλεια. Βέβαια, έχεις και τουριστικό κατάστημα, εστίασης μάλλον. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα έχεις πολλή δουλειά. Μάλλον θα προλαβαίνεις προς το απογευματάκι να κάνεις τη βουτιά σου. Και πάνω που μιλάω για βουτιές, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα τελευταία. Όλο ένα και περισσότερα βλέπουμε να εμφανίζονται. Δεν μιλάω τώρα για τη φάλαινα αυτή που βγήκε στο Θεολόγο την 9 μέτρη. Αλλά μιλάω για καρχαρίες. Ο χειρότερος από αυτούς, ο πιο δύσκολος που είναι γρήγορος και επιθετικός, είναι ο Μάκο. Αλλά υπάρχει και ο γαλάζιος καρχαρίας, ο οποίος τι κάνει, προτιμάει πλέον να επισκέπτεται τις ελληνικές ακτές, ναι, τα σαγόνια του Ζαχαρία. Λοιπόν, και τι κάνει, γεννάει εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα, όπως είναι ο Ξαβράχιος, ο Κρυζογαλαιός και το Σκυλόψαρο. Αυτά τα δύο τα τελευταία τα αλλιεύουμε κιόλας. Οπότε δεν είναι επικίνδυνα για μας, περισσότερο επικίνδυνοι εμείς είμαστε για τα συγκεκριμένα είδη σκουάλων, γιατί έτσι λέγονται επιστημονικά πώς το λένε, οι καρχαρίες. Από αυτούς το δυσκολότερο είναι που εμφανίζονται, θα μου πεις τώρα. Έχουμε και στη Χαλκιδική, βέβαια λίγο στα πιο βαθιά νερά, παιδιά. Ιόνιο Πέλαγος, Αρνικό, Παγασιτικό, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Σε αρκετά σημεία. Για εσάς που ξανοίγεστε, λίγη προσοχή.

0: The Temple of the Kings. Αυτή είναι η Rainbow στο 89 Rainbow και την πρώτη καλημέρα. Σας έκανα την καρδιά περιβόλη προηγουμένως. Μη φοβόσαστε. Δεν ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα. Δεν έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, παιδιά. Και ακόμη και οι άνθρωποι που κάνουν άπνοια και βουτάνε μέσα στα ανοιχτά τα νερά έχουν έρθει σε επαφή, γνωρίζουν και δεν χρειάζεται πανικός. Χαιρετίσματα να στείλω στο Σταύρο Αμαξόπουλο και τον Χρήστο Αμαξόπουλο, δύο θρύλους στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και τους χαιρετισμούς μου επίσης στην καλή φίλη τη Δώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει χωρίς να έχουμε υπερβολικά προβλήματα. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά και θα συναντήσετε το πρώτο προβληματάκι από τον κόβο της Τριανδρίας και σπαστά μέχρι να φτάσετε στον κόβο με τα Πεύκα. Επίσης, ο καθοδικός ο δρόμος από τα Πεύκα προς Θεσσαλονίκη και αυτός σε κάποια σημεία έχει μποτιλιάρισμα. Από την άλλη πλευρά, όπως έρχεστε, θα συναντήσετε προβληματάκι στην περιφερειακή οδό μετά το 424 στην Ανηφόρα μέχρι και την Πολύχνη. Κανένα άλλο πρόβλημα από εκεί και πέρα. Αρχίζουν και ζωηρεύουν οι δρόμοι που έχουν, όπως είναι η Δελφόνη, Κωνσταντινού Καραμαλή και η Βασιλίση Όλγα, το καθοδικό ρεύμα τη Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λακαδά και τη Μαρίνου Αντίπα, χωρίς όμως να έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βελέα Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Βελέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βελέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βελέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βελέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βελέα Home.
11: Βελέα Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89.

Τι υπέροχη φωνή, και αν δεν μας έχει ταξιδέψει η φωνή του Klaus Meiner από τους Scorpions εδώ στο Is There Anybody There. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στην Αγάπη, καλημέρα στην Αποστολή από Ρεστιάδα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου το Λευτέρη Καθοδόν για τη φαρμακαποθήκη εκεί στη Θέρμη. Και σε όλα τα παιδιά επίσης να στείλω χαιρετισμούς γιατί είναι φίλοι. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τώρα λοιπόν να σας πω κάτι, παιδιά, γιατί χθες το χάρηκα πάρα πολύ. Είδα το παιχνίδι της Εθνικής, το φιλικό που δώσαμε στη Σουηδία, μια Σουηδία η οποία παίζει στο Μουντιάλ. Εμείς δεν περάσαμε, θεωρώ ότι αδικηθήκαμε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Έχουμε βάλει τις βάσεις, έχουμε φτιάξει πολύ ωραία ομάδα. Για πρώτη φορά παίξαμε με τρία στόπερ. Όσον αφορά δεξί μπακ και αριστερό μπακ, δηλαδή Ρότα και Πέστο, Τσιμίκα, παίξανε όλη την πλευρά γιατί το έχουν. Έχουν και πνευμόνια, έχουν και σέντρες και γενικότερα είναι πολύ ομαδικοί. Έβαλε και μια γκολάρα ο Τσιμίκας. 2-2 έληξε, αλλά παίξαμε καλύτερα. Είχαμε δύο δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες, πολύ ωραία ανάπτυξη, πολύ ωραίο pressing και πολύ φοβερές αλληλοκαλύψεις πίσω. Ένας καταπληκτικός Τζολάκης όσον αφορά τερματοφύλακα. Αυτός μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι μπακότερμα. Το παιδί παίζει πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο και γενικά το χάρηκα πάρα πολύ το παιχνίδι. Βέβαια από ένα σημείο και μετά άλλαξαν και οι δύο ομάδες, οπότε το σκορ είναι επίπλαστο. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι παίζουμε την Κυριακή 10 η ώρα με την K21 της Ιταλίας. Ένα πολύ σημαντικό επίσης παιχνίδι, το οποίο και αυτό θα αφήσει τις εντυπώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Πάντως, πραγματικά έχουμε καταπληκτική εθνική.

Το έχω ξαναπεί ότι πολλά γυναικεία ονόματα έγιναν τεράστιες επιτυχίες στον χώρο της μουσικής, όπως AG από Rolling Stones. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη. Hell's Angels, δεν ξέρω αν πηγαίνεις υπηρεσιακά ή αν πηγαίνεις εκεί. Για να συμμετάσχεις και να συμβαίνει, εύχομαι να μην ανοίξει ρουθούνη και γενικότερα να περάσετε καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έχω μια ερώτηση πολύ σημαντική για όλους μας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους? Το λέω γιατί περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου στο κάδρο, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Παραδείγματος χάρη, πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι. Ναι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί και κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσα στους μπλεκάδους και μπλε κόδωνες, κάθε πόρος που εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής. Αυτά λοιπόν τα όμορφα και ωραία με Rock the Gas, Pablo Clash και Rebel Girl από Billy Idol. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε στο ξεκίνημα της ημέρας, της επόμενης εβδομάδας τη Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε καλά και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας μέσα από την καρδιά μου.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: 89 Rainbow. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα γλυκιά και μια κάποια κούραση ήδη στις πλάτες.
8: Α, γιατί είσαι κουρασμένη?
7: Είμαι λίγο.
8: Να μην τρομάξω ότι κάτι ετοιμάζεις. Γιατί καλή, με πολύ γλυκούλα η πρωί-πρωί.
7: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
8: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο 89 Rainbow. Όλια ήσυχοι σήμερα θα δούμε και Αντώνης μέχρι τις 11 στην παρέα σας.
7: Καλημέρα.

0: 6943 80 80 89.
1: Και σήμερα τι γιορτάζουμε? Την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Σήμερα.
1: Ναι, οπότε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
0: Τι να κάνουμε?
1: Να κάνουμε κάτι καλό. Τι? Να κάνουμε μια καλή πράξη για το περιβάλλον.
0: Του τύπου?
1: Του τύπου να πετάξουμε, ας πούμε, στην ανακύκλωση τα πράγματα που ανακυκλώνονται. Α. Να μην πετάξουμε το σκουπίδι έξω από τον κάδο κατά λάθος και
0: να μην αφήνουμε
1: ανοιχτές
0: τις βρύσεις, ας πούμε, πολλή ώρα.
1: Πολλή
0: να
1: ώρα.
0: Το νερό.
1: Να μην αφήνουμε τα φώτα μας ανοιχτά σε ένα δωμάτιο που δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Να κλείνουμε τις πόρτες του ψυγείου.
1: Και να μην το πούμε σε κανέναν. Δηλαδή να μην είναι σαν αυτούς που τρέχουν στους μαραθώνιους που πιο πολύ φωτογραφίζονται από ό,τι τρέχουν.
0: Ναι.
1: Ήθελα να τους πειράξω λίγο, συγγνώμη.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Να σου πω τώρα από αυτό το αθλητικό. Αντώνη, πήγα στη χρονοκάψουλα πιο πριν και σοκαρίστηκα με το τι συνέβη το 1961.
0: Τι συνέβη το 1961 που σε σοκάρε κιόλας?
1: Το λέει, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League.
0: Μάλιστα.
1: Και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από όπλωση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, 671 από το καλάθι.
0: Πρώτη φορά, ε!
1: Δηλαδή δεν υπήρχε μέχρι τον τρίποντο. Τι ήταν μόνο αυτό το
0: τρίποντο,
1: το απλό?
0: Τίποτα. Έβαζε από το κέντρο άλλο ή δύο πόντι.
1: Υπάρχει corner στο μπάσκετ.
0: Τι υπάρχει?
1: Αυτό που άμα είσαι από τα πλάγια, α πούμε, δεν λέγεται κάπω.
0: Όχι, παίξει μπάλα, γιατί δεν καταλαβαίνω τι.
1: Γιατί δεν έχει του σωστού ορισμού στο μπάσκετ όπω το ποδόσφαιρο?
0: Ναι, γιατί το μπάσκετ είναι έτσι, δεν είναι εκεί ο
1: ορισμό.
0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Έχεις αποφύγει πάρα πολλά με πίεση κατευθείαν στον μπάσκετ για να μην πω ιστορικά γεγονότα κτλ. Με έχεις εκνευρίσει, αλλά δεν πειράζει. Άντε, το δίνω σήμερα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Μας έχετε πιάσει λίγο στα πράσα, καθώς συζητάμε ένα θέμα με αφορμή το ότι τα παιδιά αυτές τις μέρες είναι σε διαδικασία εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παρατήρησα ότι δεν δίνουν, τώρα για το γυμνάσιο λέω που είναι η κόρη μου, μαθήματα που τα θεωρούν δευτερεύοντα. Για παράδειγμα, γεωγραφία. Και μετά, αν απορούμε γιατί οι Έλληνες είναι γεωγράφοι, δεν το θεωρούμε βασικό.
1: Ναι.
0: Τα γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα ή τα γερμανικά, αν κάνει κάποιο σχόλιο, δεν το θεωρούμε βασικό. Τα θρησκευτικά δεν τα θεωρούμε βασικό.
1: Ναι.
0: Και λάντε, okay, είναι μια σειρά μαθήματα που δεν τα θεωρούμε βασικά. Μήπως όμως λείπουν και πράγματα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα οποία είναι βασικά. Βλέπω δηλαδή την άλλη να είναι ντυμένη κάτι ανάμεσα σε star πίστας.
1: Κατάλαβε, okay,
0: με τις βλεφαρίδες της, με κάτι μυστήρια νύχια, με κάτι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει ένα μάθημα αισθητική.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, ή να έχει ένα μάθημα τέτοιου τύπου. Κατάλαβε, που λίγο είναι αρχιτεκτονική τοπίου, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να βλέπεις κάποια ωραία κτίρια, να σου μαθαίνουν μερικούς ρυθμούς ή ζωγραφική. Κάτι τέλος πάντων.
1: Να μάθεις λίγο να είσαι. Λίγο,
0: να έχεις μια αισθητική.
1: Να έχεις μια αισθητική
0: συνολικά.
1: Ποδιά. Εγώ το έλεγα αυτά. Αν δεν φεύγαν οι ποδιές και οι στολές από τη μέση, θα ήμασταν μια χαρά τώρα. Δεν με ακούγατε όμως, με λέγατε πισοδρομικό.
0: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω όμως. Αν εσύ μπορούσε να βάλεις ένα μάθημα στο πρόγραμμα, ας πούμε, του σχολείου,
1: ναι,
0: και ας μην εξεταζόταν στο τέλος αυτό,
1: ναι,
0: τι μπορεί να ήταν?
1: Τίποτα. Να μάθουν να είναι ευγενικοί.
0: Α, ευγένεια.
1: Ευγένεια.
0: Καλή
1: τρόπη.
0: Τρόπους, παιδιά.
1: Σαβουάρ βίβρε.
0: Σαβουάρ βίβρε θα έβαζε στα παιδιά. Αχ, δεν μπορώ. Καθίστε να πιούμε καφέ, το συζητήσουμε.

0: και καλώς ήρθατε. Πάνω που έλεγα στον Αντώνη ότι παιδιά πήγα να κλείσω ένα τραπέζι για το Σαββατοκύριακο και κατέληξα να σχεδιάζω ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ. Η Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη έχει 25 προορισμούς εξωτερικού, Αντώνη. Οπότε τώρα είναι όλα πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Πού θα μπείτε, σας πω αμέσως. Aegeanair.com και κλείνουμε τη θέση μας. Τελείωσε, αυτό ήταν απλά.
1: Εξαιρετικά θα έλεγα.
0: Εξαιρετικά θα σας τα πω. Από Δευτέρα από Ντουμπρόβνικ
1: τα νέα. Ντουμπρόβνικ θα πάω.
0: Μα σου λέω για τραπέζι, πήγα Ντουμπρόβνικ και θα καταλήξω.
1: Έτσι πάνε αυτά. Μερικές φορές έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μερικές φορές είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα από πολύ νωρίς το πρωί, έχω να σου πω. Διότι είναι από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις που ακούω μόνο καλές ειδήσεις.
1: Σήμερα?
0: Ναι.
1: Έλα, για πες.
0: Θες να σου πω μία.
1: Εννοείται.
0: Θες να σου πω, να σου την πω με hashtag.
1: Με hashtag.
0: Alcolock.
1: Alcolock. Τι Alcolock?
0: Τι νομίζετε, θα μέναμε στο Alcotest? Ναι. Εδώ υπάρχουν στόχοι, βρε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι γίνεται?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε κλειδώνει στο 0,8, ας πούμε.
0: Σε κλειδώνει τελεία. Δεν ξέρω στο 0, σε κλειδώνει. Ναι, ενδεχομένως υπάρχει ένας δείκτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα στόχο για μηδενικούς θανάτους στους δρόμους στο 2050.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει, εσείς δεν συνέρχεστε να ακούσετε κανόνες. Οπότε από το 2026, τον Ιούλιο, τώρα σε δύο μήνες, ό,τι νέο όχημα.
1: Σε ένα μήνα Ιούλιο.
0: Ναι, οκ, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο. Ήμουν λίγο πίσω. Λοιπόν, σε ένα μήνα λοιπόν, ό,τι νέο όχημα ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τεχνικά έτοιμο για να εγκατασταθεί σύστημα Alcolock, το οποίο είναι μια συσκευή που θα συνδέεται με τον κινητήρα και λειτουργεί ως αλκοτέστ. Ο οδηγός φυσά και αν ανιχνευτεί αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο.
1: Έλα ρε τώρα, δεν θα ξεκινάει το αμάξι.
0: Δεν ξεκινάει.
1: Εντάξει, δηλαδή θα κάνουν παρέμβαση στα μοντέλα των αυτοκινήτων.
0: Στα νέα αυτοκίνητα, ναι.
1: Δηλαδή, θα έρχονται έτσι από το εργοστάσιο τα νέα αυτοκίνητα.
0: Πώς τα νέα αυτοκίνητα κάποια στιγμή που ήταν νέα, όταν δεν έβαζε ζώνη, τι χτυπούσαν.
1: Ναι.
0: Τα παλιά δεν είχαν τέτοια
1: προβλήματα. Φυσάμε για να παίρνουν μπρος.
0: Τώρα θα φυσάμε και άμα δεν φυσάμε σωστά, το περιεχόμενο του φυσίματος δεν είναι αυτό που πρέπει. Alcolock.
1: Κάτι άλλο θα κάνουνε. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, Alcolock.
0: Έχω και άλλα πολύ ευχάριστα, αλλά θα σας τα πω έτσι, καθώς περνάει η ώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα, γιατί με τα Alcolock εδώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πάμε να τη δούμε λίγο αναλυτικά στην περιφερειακή οδό. Για όσους κινούνται από δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν δύο δύσκολα σημεία, όχι ιδιαίτερα όμως. Το ένα είναι μετά τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή και το άλλο είναι αμέσως μετά την Τριανδρία, εκεί στα Κωνσταντινοπολιτικά. Εκεί πάμε λίγο πιο αργά. Το ίδιο ισχύει για την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα ανάμεσα σε 25 Μαρτίου και Μάρκ Μπότσαρη. Ενώ στην Βασιλή Σόλγα δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος αναμένεται αυτός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
3: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: 32 μετά τις 8, Genesis Land of Confusion εδώ στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Διαβάζω εδώ, μας έλεγε η Νικόλα στην Οικουμενίζα, λέει ξεκινάει η παγκόσμια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών του Club Hell Angels, φεστιβάλ αμερικανικής μοτοσυκλέτας. Ξέρετε, είναι τις τεράστιες, 1600-1800 κυβικά πόσο είναι.
1: Έχουν φτάσει πρώτες χιλιάδες, έχει γίνει λίγο viral αυτό και στα social, το είδα και στις ειδήσεις. Θα μπορούσαμε άρα στα σχολεία να προσθέσουμε ένα μάθημα μηχανοκίνησης, δικυκλισμού. Ξεκινώντας από το ποδήλατο και σιγά σιγά αποφυτώντας προς τη μηχανή. Θα ήταν, κοίταξε, ένας τρόπος να βγουν τα παιδιά και να ξέρουν ήδη τα σήματα, να οδηγούν πολύ πιο ασφαλώς. Από εκεί και πέρα, εσύ πρότεινες μάθημα savoir vivre.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Δώρα έχει ενθουσιαστεί, ναι, γιατί λέει αυτό είναι το savoir vivre. Το να ξέρεις πώς να ζεις ευγενικά και να συνεπάρξεις με άλλους. Όχι το πώς να στρώνεις ωραία τραπέζι.
0: Αυτό, γι' αυτό
1: συμφωνούμε απόλυτα. Μπράβο. Υπάρχουν γενικά εδώ πολύ ωραίες ιδεούλες για το τι μάθημα θα μπορούσε να μπει στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Η Δώρα επίσης προτείνει κάτι το οποίο εμένα θα μου είχε φανεί τρομερά χρήσιμο. Μαστορέματα. Πώς έχουμε τα οικοκυρικά στα οποία κανείς πια δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω τι γίνεται πια σε αυτό το μάθημα.
0: Γιατί έχει οικοκυρικά. Τι οικοκυρικά.
1: Δεν είχαμε εμείς κάτι σαν οικιακή οικονομία.
0: Αυτό, οικιακή οικονομία. Τώρα κάποια στιγμή στο γυμνάσιο, πού ήταν αυτό.
1: Δεν υπάρχει, αυτό έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Βοηθήστε λίγο εσείς οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά.
0: Και τι κάναμε τότε στην οικιακή οικονομία.
1: Διάλειμμα. Στην τάξη
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι, αλλά σκέψου να είχαμε ένα μάθημα μαστορέματα. Δηλαδή,
0: ωραίο.
1: Βασικά πράγματα. Να ξέρεις, ας πούμε, ότι δεν πας να επιδιορθώσεις κάτι, να κατεβάσεις το γενικό.
0: Μπράβο.
1: Βασικές αρχές, να μπορείς δηλαδή να είσαι λειτουργικός.
0: Ποιος θα μας τα μάθει αυτά, κυρία μου, δηλαδή τώρα.
1: Δεν ξέρω. Πείτε εσείς τώρα ιδέες και θα δούμε μετά σε ποιον θα τα αναθέσουμε.
0: 6-9-43-80-80-89. Ποιο μάθημα λείπει από τα σχολεία. Εδώ, πείτε μας, παρακαλώ, για να στρώσουμε τη νέα γενιά. Να την κάνουμε λίγο υποφερτή. Μπορούμε να συνηθούμε μαζί τους.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: 20 περίπου πριν το ρολόι δείξει 9, συντονισμένη στο 89 Rainbow, εδώ στο Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, στο 6943-80-80-89. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας, τις προτάσεις σας μάλλον, για το τι μάθημα πρέπει να διδάσκουμε πλέον στα παιδιά στα σχολεία, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Λέει ο Κώστας, στο δημοτικό είχαμε μάθημα χειροτεχνίας και εγώ ήμουν με ένα πριονάκι στο χέρι, κάνοντας ξύλινες κατασκευές. Ή ενδεχομένως κόβοντας τα πόδια από τα θρανία των συμμαθητών σου, Κώστα, δεν το ξέρουμε. Ένα μάθημα επιπλέον, λέει, θα πρέπει να είναι η οδική συμπεριφορά σε επίπεδο πλήσης εγκεφάλου μέχρι να γίνει αυτόματη.
0: Έτσι.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
0: Φυσικά.
1: Κοίταξε πόσο βήματα έχουν κάνει τα παιδιά στο θέμα της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, εμείς δεν μεγαλώσαμε διαχωρίζοντας τα απορρίμματά μας και ούτω καθεξής. Τα παιδιά σήμερα πας να πετάξει χαρτί σε λάθος κάδο, ναι, και σε αντιμετωπίζουν σαν εγκληματία.
0: Δεν κατάλαβα. Ακόμα και η μικρή που είναι 2 και κάτι με φωνάζει, να ξέρεις.
1: Πρέπει να διαβάσεις το όνομα του Απόστολου.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι έχει αυτά τα αρκτικόλεξα, τα στρατιωτικά που δεν τα καταλαβαίνω.
0: Τι γράφει?
1: Δεν ξέρω, δες το εσύ λίγο. Και εγώ στο μεταξύ βλέπω του Βασίλη που λέει έχουν βάλει 1002 συγκεκριμένα. 1002 αχρίαστες βλακίες. Ένα το λένε εργαστήριο δεξιοτήτων. Το άλλο λένε ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων. Δεν έχουν συγκεκριμένη ύλη και το κάνουν διάφοροι καθηγητές, όποιος πρέπει να συμπληρώσει ωράριο. Έλα ρε Βασίλη, μην είσαι τέτοιο.
0: Γίνεται.
1: Δεν το κάνουν για να συμπληρώσουν ωράριο, αλλά το κάνουν πολύ συχνά για να συμπληρώσουν ύλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους έχουν μείνει δύο κεφάλαια στα μαθηματικά. Τσουπ, τα χώνουμε στο εργαστήριο.
0: Αυτά θα μας σώσουν τα μαθηματικά.
1: Ενώ, ναι. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα πρέπει όντως να είναι ελεύθερες ζώνες που να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει το κάτι παραπάνω, αλλά δεν το εκμεταλλεύονται έτσι.
0: Διαβάζω Απόστολο, εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΕΑΠ. Α, να μάθουν οι νεαροί και νεαρές τι κάνουν στα ΛΟΚ. Έτσι, λίγο πραγματικότητα. Καλά και τα μουσεία και εκκλησίες, αλλά κάτι καινούριο. Τα ΚΕΑΠ είναι, παιδιά, η μονάδα, το κέντρο εκπαιδεύσεων Ορθόδοξου Πολέμου.
1: Τι κέντρο εκπαιδεύσεως?
0: Ανορθόδοξου Πολέμου.
1: Τι είναι Ανορθόδοξος Πόλεμος? Υπάρχει και Ορθόδοξος Πόλεμος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Έχετε παλαβώσει άντρες τελείως.
0: Να σου πω κάτι. Ποιος δεν είναι άδικο τώρα που το σκέφτομαι, κατάλαβες.
1: Να μάλιστα.
0: Πάνε να μάθουν λίγο τα πράγματα πώς είναι στην πραγματικότητα.
1: Καλά, στείλε το 10χρονο. Το 2χρονο κράτα το λίγο.
0: Γιο και τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, έχει δίκιο. Μαζί σου, τελειώσαμε.
1: Στείλτε το τηλέφωνό σου κατευθείαν. Ο Νίκος λέει φυσιολογική σεξολογία και οδική συμπεριφορά.
0: Ελπίζω
1: ταυτόχρονα. Γιατί τώρα ψηλοσημαίνει ταυτόχρονα, αυτό κατάλαβες.
0: Να τα ξεχωρίσουμε λίγο.
1: Να τα ξεχωρίσουμε. Πάντως, είδατε που πήγανε να βάλουν, ας πούμε, στον νηπιαγωγείο ένα μάθημα εξοικείωσης των παιδιών με το σώμα, με τη σεξουαλικότητα.
0: Ναι.
1: Οι πολύ αφηρημένες έννοιες. Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Πού να πάει καλά αυτό
1: δεν
0: τώρα.
1: Πήγε καλά αυτό στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

0: 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Όλια και Αντώνη, στην παρέα σας θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Έχω μια απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Αν χτυπήσει τώρα σταθερό μέσα στο στούντιο, ποιος θα το σηκώσει?
0: Εσύ θα το σηκώσεις.
1: Εγώ?
0: Εσύ θα το σηκώσεις.
1: Γιατί παρακαλώ?
0: Εγώ θα το σηκώσω, άντε καλά. Εγώ θα το σηκώσω γιατί εγώ μπήκα στο dei.gr κάθετος Fiber και έβαλα άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό που σημαίνει Dei Fiber 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Πού είπες ότι μπαίνουμε, με ενδιαφέρει.
0: Dei.gr κάθετος Fiber και βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
1: Εξαιρετικά. Μπορώ να το ανταλλάξω με τη γνώμη που έχω επί της κίνησης, αν σε ενδιαφέρει. Δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα εικόνα από το πρωί. Βλέπω ότι έχουμε στην περιφερειακή οδό, αν κινούμαστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δύο σημεία στα οποία υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση. Το ένα είναι μετά τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή και μέχρι τη διασταύρωση με τα Πεύκα. Και το δεύτερο είναι στον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο μετά καθώς πηγαίνετε προς τα Κωνσταντινοπολίτικα. Από τα δυτικά προς το κέντρο, μέσω της Μίκη Θεοδωράκη, θα συναντήσετε μετά τη Δαβάκη ένα κάποιο μποτιλιάρισμα, το σύνηθες θα έλεγα. Ενώ από τα ανατολικά προς το κέντρο πάει λίγο χειρότερα η Κωνσταντίνου Καραμαλή από ότι η Όλγας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow. Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα.

0: Στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι 9 η ώρα ακριβώς, Παρασκευούλα 5 Ιουνίου και είμαστε όλοι στον 89 Rainbow.
2: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11, το 6943-80-80-89. Φυσικά στη διάθεσή σας, έτσι επικοινωνούμε. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα κάνουμε διάφορα πράγματα, όπως θα απαντήσουμε στην απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express, αλλά σε λίγο έρχεται και η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα, Queen.
1: Που με δικαιώνει απόλυτα. Είναι πραγματικά αυτή η καλή είδηση που σας φέρνω σήμερα. Δεν κρατιέμαι να σας την πω.

0: Επιστροφή στον αέρα του 89 Rainbow στα 4 λεπτά μετά τις 9 στο υπέροχο αυτό πρωινό της Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Η Όλια θα μας μεταφέρει τώρα την καλή είδηση της ημέρας.
1: Η καλή είδηση της ημέρας σήμερα φέρει την υπογραφή της απόφασης της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και αφορά στη νέα σχολική χρονιά και στα κηλικία. Τα κηλικία τα παιδιά θα τα ξεχάσουν έτσι όπως τα ξέρουν. Τα προϊόντα όπως τόστι με αλαντικά, σοκολάτες, κουρασάν, γαριδάκια, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά τα οποία διατίθενται.
0: Είχε τώρα στα κηλικία ενεργειακά ποτά και
1: βεβαίως, και αντικυνήγα τους μετά, φεύγουν. Και δες τώρα με τι αντικαθίσταται. Με ένα πολύ ελληνικό ρεπερτόριο πρωινού. Φρέσκα φρούτα, φρούτοσαλάτες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς έξτρα ζάχαρη. Γάλατα, γιαούρτια, κεφίρ, ριζόγαλα. Θα έχει επίσης ταφιδόψωμα. Θα έχει συγκεκριμένες μπάρες δημητριακών. Θα έχει ξηρούς καρπούς για τα πιο μεγάλα παιδιά. Παστελάκια, χαλβά. Θα έχει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα στα παιδιά της για πρωινό.
0: Δεν βλέπω να γίνονται πολλές αιτήσεις για να αναλάβουν τα κηλικία στα σχολεία φέτο. Έτσι νομίζω.
1: Βέβαια, κοίταξε το ποσοστό κερδοσκοπίας είναι πολύ μικρότερο.
0: Ναι, άκου τώρα όμως. Για να γίνει αυτό που πολύ καλό μέτρο είναι και καλό θα ήταν να γίνει και να είναι σε όλα τα σχολεία, θα πρέπει πρώτα να γίνει μια προεργασία. Έτσι, θα ξεκινήσει από πολύ μικρούς, θα ξεκινήσει από το σχολείο, θα ξεκινήσει από το σπίτι κυρίως. Για να μάθουμε να τρώμε. Γιατί τώρα ξαφνικά βάζοντας αυτά τα πράγματα στο κηλικείο, τι θα αλλάξει. Θα πει το παιδί, α, δεν θα πάρω γαριδάκι, θα πάρω το παστέλι.
1: Αφού δεν θα έχει, ναι, θα πάρει το στοφιδό ψωμί.
0: Δεν θα πάρει. Θα πάρει απ' έξω και θα τα φέρει στο σχολείο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό θέλει μια προεργασία. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά να τους μάθουμε να τρώνε διαφορετικά, ενώ μέχρι χθες τρώγαν διαφορετικά.
1: Τους προσφέρουν διαφορετικά πράγματα. Ναι. Αυτό, τουλάχιστον μέσα στο σχολείο. Το τι θα κάνει κάθε οικογένεια έξω από το σχολείο δεν μπορεί να το ορίσει το Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορεί να σου πει απαγορεύεται να πάρει το παιδί σου κουρασάν. Θα πει όχι, εγώ θέλω να το πάρω. Αλλά τουλάχιστον στο σχολείο να υπάρχει ένα κάποιο έλεγχο.

0: 12 λεπτά και μετά τις 9. Παρασκευή, το οποίο μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα όταν συνδυάσετε παιχνιδιάρικη διάθεση και εκτόνωσή της, προκειμένου να κερδίσουμε ένα εισιτήριο για δύο και να το εξαργυρώσουμε στην πλατεία Ναυαρίνου 10, εκεί όπου ζει και βασιλεύει το Fluffy Brunch και τα συνεφένια του Pancakes.
1: Παίζοντας όλα αυτά, Story Express. Στο 2310 323 84 μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό Story Express.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η φίλη έκοψε το τηλεφωνικό νήμα ακριβώς εκεί που τελείωνε ο χρόνος. Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ονομάζομαι Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα.
2: Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις, Στέλλα?
1: Καλά είμαι.
2: Πού σε πετυχαίνουμε, Στέλλα? Καλά κι εμείς, καλά κι εμείς. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Πετυχαίνετε στη δουλειά.
2: Α, εντάξει, με χαρά όμως βλέπω είσαι στη δουλειά. Χαμόγελα.
1: Ναι, με χαρά. Ασχολούμαι με παιδάκια, οπότε πρέπει να είσαι λίγο χαρούμενο.
2: Α, οκ. Okay.
0: Θα είναι μικρά τα παιδάκια, μάλλον. Γιατί έμενε από την εφηβεία και έπειτα θα πρέπει να είσαι ειδικός ψυχικής υγείας. Λοιπόν, Στελάκι μου γλυκό, αν είσαι έτοιμη να σου πω.
1: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι το επάγγελμά μου.
0: Ποιο? Έλα, για πες.
1: Είμαι ψυχολόγος.
0: Ορίστε.
2: Κατάλαβες.
0: Έχει τα κλειδιά ήδη.
2: Όχι,
0: οπότε
2: γι' αυτό
0: κατάλαβες.
2: Είναι έτσι, ρε φίλε.
0: Μπορεί.
2: Εντάξει, μπορούμε εμείς να γίνουμε έτσι. Λοιπόν, εξαιρετικά.
1: Μια συνεδρία, λέει.
2: Ορίστε.
0: Θα μείνουμε μετά στη γραμμή να πάρουμε λίγο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις τρεις λέξεις που θα σου δώσει η Όλια και θα έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας κάνεις τη μικρή σου ιστορία.
1: Ναι, φυσικά.
2: Πάμε. Λοιπόν, Όλια, σταματάει η μουσική και σε ακούμε με προσοχή.
0: Οι λέξεις της Στέλλας για σήμερα είναι πίνακας, εξετάσεις, βροχή.
2: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Έπιασε μια βροχή και κόντισα να αργήσω στις εξετάσεις, αλλά ευτυχώς ο καθηγητής δεν είχε πάρει απουσίες γραμμένες στον πίνακα.
2: Έτσι.
0: Εκεί το
2: έτσι. Γράμμα στον πίνακα.
0: Πώς θα το βάλει τον πίνακα. Αλλά να σου πω, μόλις έχεις εξασφαλίσει ένα μπραντζ για δύο στο καταπληκτικό Fluffy που πολύ το αγαπάμε στην πλατεία Ναυαρίνου.
1: Είναι ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι για δύο ή σε μία. Για πες, ποιο θα πάρεις μαζί?
1: Ή θα πάρω την αδερφή μου ή το αγόρι μου.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
2: Εξαιρετικά, το αγόρι σου να πάρεις. Λοιπόν, Στέλλα μου, μείνε στην γραμμή για να πάρουμε τα υπόλοιπα στοιχεία σου και να περάσετε εξαιρετικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Μία ερώτηση θα κάνω με κάθε σεβασμό τώρα στου Fleetwood Mac. Αυτό θεωρείται στίχος?
1: Ναι, γιατί.
0: Οκ, τελείωσε. Αυτό ήταν μία ερώτηση. Ναι. Ρυθμικό είναι, το νόημα το περνάει. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν χρεώνεται στίχος. Εσάς που ξέρετε τόσο από μουσική.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο στίχος χρεώνεται. Άμα το βάλει τεχνητήριο ή μουσική. Θα το βγάλει δίπλα.
0: Ωραία, εντάξει, φύγαμε από αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Επίσης σύγχρονο, την επιχειρηματικότητα. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν.
1: Ξέρετε πώς όμως.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το όλο το κλειδί. Ότι ξέρει το Vodafone Business, το οποίο σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Πολύ ήρεμα τα πράγματα, ύποπτα ήρεμα τα πράγματα στην περιφερειακή οδό. Την οποία εντωμεταξύ ο Γιώργος μου λέει: γιατί λες τα Πεύκα, Πεύκα και όχι Ρετζίκη? Ναι. Δεν τα λέμε Πεύκα, τα λέμε Ρετζίκη. Εγώ είπα όπως είμαι και η Θεοδωράκη, δεν τη λέμε Λαγκαδά. Εγώ Λαγκαδά την έλεγα. Να με διορθώνετε σε τέτοια, δεν τα ξέρω όλα. Να καταγραφεί ότι είπα ότι δεν τα ξέρω όλα. Έτσι, ευχαριστώ.
1: Αυτό 9
0: και 26
1: έγινε,
0: πρώτα
1: ναι,
0: λεπτά Παρασκευή
1: Διούνιου. Δεν λοιπόν, έγινε, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα στην περιφερειακή οδό. Κινούνται πάρα πολύ καλά οι δρόμοι. Μέχρι και από τα δυτικά προς το κέντρο ερχόμαστε απρόσκοπτα. Όλα τέλεια.
1: Όλα τέλεια φαίνεται να κυλήσουν και με, ότι θα κυλήσουν και με τον καιρό, διότι θα είναι έδριος αυτός σήμερα. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, αλλά μέχρι εκεί η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση. Κίνας η Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
10: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Πλησιάστε! Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
13: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 800 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 34 μετά τις 9 επιστρέψαμε. 89 Rainbow Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε όλοι και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Τι ώρα είναι τώρα?
1: Είναι 9 και 35 και τίποτα για την ώρα δεν έχει ρεθεί στον εγκέφαλό μας αρκετά. Τίποτα δεν μας έχει βάλει σε σκέψη. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Είναι όλα τα αναμενόμενα. Μου την έχει δώσει.
0: Τώρα θα σας φτιάξω εγώ.
1: Με
0: λοιπόν,
1: τι?
0: Με την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Ναι, ακούστε προσεκτικά, παρακαλώ. Κατά μέσο όρο, εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό 201 φορές το χρόνο.
1: Αν αυτό κάνουμε, φαντάζομαι. Εσύ δεν το κάνεις 201 φορές το χρόνο.
0: Τι?
1: Οι υπόλοιποι άνθρωποι το κάνουν.
0: Ναι, εγώ πώς το κάνω?
1: Τις μισές.
0: Τις μισές.
1: Άμα κρίνω από το αποτέλεσμα.
0: Αν είναι αυτό που φαντάζεσαι.
1: Αν είναι αυτό που φαντάζομαι.
0: Οπότε δεν μπορώ να σε κατηγορήσω από τώρα. Οπότε οι άνθρωποι κατά μέσο όρο το κάνουμε αυτό 201 φορές το χρόνο και ψάχνουμε το τι είναι αυτό.
1: Μάλιστα. 6943-80-80-89. Απίθανες απαντήσεις μόνο στο Viber. Όλοι το κάνετε 200 φορές και αν αυτό που ψηλιάζομαι, ο Αντώνης. 70-80, κάτω με τον ζόρι.
0: Δεν μου λες τι ψηλιάζεσαι όμως, γιατί θα μου δώσεις και την απάντηση αν είναι σωστό.
1: Μπορεί.
0: Όχι, μην το κάνεις τώρα, όχι.

0: 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Πού είχαμε μείνει όλια?
1: Είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, οπότε μάλλον θα υπάρχει κάποιο ποσοστό.
0: Ναι, υπάρχει ποσοστό. Δεν θα σε ταλαιπωρήσω σήμερα. Όχι, ποσοστό δεν υπάρχει. Φορές υπάρχουν.
1: Αφορές.
0: Ναι, ο άνθρωπος κατά μέσο όρο το κάνει αυτό 201 φορές τον χρόνο και ψάχνουμε το αυτό.
1: Από τη μία έχω τη Μαρίνα, η οποία λέει μπάνιο ή ντους. Από την άλλη έχω τη Μαρία, η οποία λέει ελπίζω να μην είναι ντους. Δηλαδή, καταλάβατε, πιάσαμε τους δύο άξονες. Λοιπόν, η Χρύσα, ενθουσιασμένη με τα σχετικά emoji, γράφει σεξ. Από την άλλη ο Άλεξ γράφει 201 φορές σεξ. Εγώ νομίζω ότι μετράνε και τις φορές λέει, που το σκέφτονται να κάνουν. Και συμπληρώνει εξομολογητικά. Εγώ μάλλον χρωστάω κάπου 110 φορές από πέρσι. Λοιπόν,
0: και ο Νίκος το ίδιο λέει, 201 φορές κάνουν σεξ.
1: Team sex. Το μόνο λέει που πάει το μυαλό μου, Βασίλης, είναι στη δουλειά. Αχα. Οπότε θα πω ότι δουλεύουν 201 φορές το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα. Μήπως.
0: Ποιος το
1: λέει? Λέει η Κατερίνα.
0: Αχα.
1: Καθαριότητα και σεξουαλική δραστηριότητα δηλαδή έχετε,
0: ναι,
1: γενικώς.
0: Κοίταξε, έχει να κάνει με την καθαριότητα και την περιποίηση, αλλά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που είπατε. Κόβουμε τα νύχια μας, παιδιά. Να, δηλαδή, Πινελόπη, σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ τώρα. Δηλαδή, να με κόψει και με το που πήγα να το πω, να με κόψει, να με πατήσει η Πινελόπη.
1: Το βρήκε όμως, ναι, και σήμερα.
0: Κόψιμο νυχιών, παιδιά.
1: Κόψιμο νυχιών.
0: Απίστευτο. Ρε, αυτή κάτι πρέπει να την κάνουμε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα.
1: Δεν
0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι την κατηγορία της.
0: Μόνη της.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
1: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
0: Με το Vodafone Business μπορείς.
1: Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Με γρήγορες κινήσεις βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει.
0: Δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Δύο σημεία βλέπω τα οποία κοκκινίζει ο χάρτης. Το ένα είναι στην περιφερειακή οδό από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εκεί στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή πηγαίνει μέχρι τα Πεύκα Παύλα Ρετζίκη, που η Βικτώρια μου λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα και να μην ανησυχώ. Και μετά την Τριανδρία πάλι με φορά προς, με μέτωπο προς τα ανατολικά, περίπου στα Κωνσταντινοπολίτικα πριν την Πηλαία έχετε ξεμπερδέψει. Αυτά τα δύο σημεία μας ταλαιπωρούν. Κάτι άλλο δεν βλέπω που να είναι σημαντικό.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: 89 Rainbow.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Βελέα Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Βελέα.

0: Πελέα Home.
1: Κουζίνες.
0: Πελέα Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
0: Πάλι Βελέα Home.
1: Γρήγορη παράδοση.
0: Βελέα Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
0: ξέρεις.
1: Βελέα Home. Βελέα
2: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Καλημέρα και καλώς ήρθατε και στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
4: Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ωραίο να δείξει 11. Σε λίγο θα παίξουμε πρώτη νότα και φυσικά θα έρθει και η ώρα της γυναίκας και θα μάθετε και πώς θα μπορείτε να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένη, φρέσκια, ανανεωτική και ανανεωμένη ώρα γυναίκα στο Rainbow Morning Show από τον Αντώνη.
1: Λοιπόν, σήμερα στην ώρα της γυναίκας φιλοξενούμε 72 γυναίκες. 72 γυναίκες και είναι οι 72 εθελόντριες που μπήκανε στον ελληνικό στρατό.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε τις προηγούμενες μέρες. Παρουσιάστηκαν λοιπόν 72 γυναίκες εκεί στην Λαμία. Νεοσύλλεκτες. Στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου, από τα πιο ιστορικά και ενεργά κέντρα εκπαίδευσης του ελληνικού στρατού Ξηράς. Οι οποίες θα εκπαιδευτούν λοιπόν, θα μείνουν εκεί για τις επόμενες 10 εβδομάδες και θα εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια ιστορική ημέρα, γιατί είναι οι πρώτες γυναίκες στην ελληνική δημοκρατία που μπαίνουν στον στρατό ως εθελόντριες.
0: Συμφωνώ με τον Άκη που γράφει άξιες.
1: Άξιες, μπράβο τα κορίτσια.
0: Ήτανε ούτως ή άλλως ως γυναίκες, τώρα διπλά.
1: Και φυσικά σκεφτείτε τώρα τι έπρεπε να ξεπεράσουν τα κορίτσια αυτά, αυτές οι γυναίκες, για να μπουν, έτσι. Και φοβίες τους και ίσως από το περιβάλλον τους τάσεις να τους πούνε να μην το κάνετε, παιδιά. Είναι
0: θέλω δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, okay, αλλά το κάνουν και μπαίνουν, εντάξει, ρε παιδί μου. Και πλέον θα έχουμε και εθελόντριες γυναίκες στο στρατό και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και βλέπουμε κάτι ανόητα σχόλια, τα οποία καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε.
0: Αν είναι ανόητα, συμφωνώ χωρίς καν να τα ξέρω.

0: Η μία μέρα διαδέχεται την άλλη. Η μέρα σου ξεκινά όπως κάθε άλλη. Ο αγαπημένος σου χυμός στο χέρι, λίγη βιασύνη, κίνηση στους δρόμους και σκέψεις τύπου θα τα καταφέρω σήμερα.
1: Στάσου λίγο, παιχνίδι ερώτησης. Τι κάνεις όταν τελειώσει το κουτάκι?
0: Το κρατάς, το πετάς όπου βρεις, ψάχνεις κάτι πιο μπλε.
1: Α, και κάπου εκεί εμφανίζεται ένας μπλε κάδος. Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Δεύτερη ερώτηση. Κάνεις τη στάση ή συνεχίζεις σαν να μην τρέχει τίποτα?
1: Κοίταξε, αν διαλέξεις να σταματήσεις και να ρίξεις το άδειο κουτάκι μέσα, μπράβο, μόλις κέρδισες ένα πόντο για το περιβάλλον.
0: Και όχι μόνο, βοηθάς να μειωθούν τα απορρίμματα και να αξιοποιηθούν ξανά πολύτιμοι πόροι.
1: Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευών δεν είναι τάση. Είναι στάση και μάλιστα είναι στάση ζωής.
0: Στάση ζωής είναι και να παίζουμε τέτοια ώρα και τίποτα δεν μου λες από αυτού.
1: Έλα, θα παίξουμε τώρα. Θα παίξουμε τώρα. Πρώτη νότα, το τραγούδι είναι έτοιμο. Τα 6 δευτερόλεπτα σας περιμένουν εκεί. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη.
0: Αυτό είναι το ταξίδι, δεν είναι ο προορισμός. Δώσε και λίγο προορισμό. Ισχύει η φωτιά, γεύμα
1: φωτιά,
0: για δύο.
1: Η φωτιά θα μας τρελάνει η φωτιά. Φυσικά και ισχύει.
0: Εμονή μας έχει γίνει και κροντά το γραφείο. Δεν συμφέρει καθόλου να πάρει ευχή. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο τώρα 2310 323 84 για να παίξουμε μια πρώτη νότα σκέτη φωτιά.

0: 6 μετά τις 10 η Εύα στην γραμμή. Κάτι έλεγε, σε ποιον μιλούσε, Εύα.
1: και τι έλεγε και σε ποιον μιλούσε.
2: Στην παρέα.
0: Α, στην παρέα, στην παρέα.
1: Γεια σα, Εύα, γεια σα, παρέα.
2: Γεια σα, παιδιά.
0: Τι κάνετε, πού είστε?
2: Δεν μπορούμε να σα πούμε, παιδιά. Είμαστε incognito.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Αγόρια και κορίτσια ή μόνο κορίτσια?
2: Μόνο κορίτσια.
1: Εντάξει, μη ρωτήσει τίποτα άλλο. Μη ρωτήσει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Όχι, θα πω εξαιρετικά. Απλά.
1: Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, κορίτσια και Εύα, πάμε να ακούσετε το ηχητικό, αν είσαι έτοιμη. Και αν είναι καλή.
2: Λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Ωραία,
0: εύκολα, καλά τώρα. Σταματάει η μουσική. Για να πάμε να ακούσουμε δυνατά το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μας πείτε είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Πάμε.
2: Εντάξει.
0: Δέκα δευτερόλεπτα δικά σας. Ναι.
2: Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, εξαιρετική. Φυσικά ήταν το Smooth από Σαντάνα.
1: Και κάπως έτσι έχεις κερδίσει, Ευάκη Γλυκό, ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα στη Γεωργίου Παπανδρέου 60, σε ένα εστιατόριο το οποίο υπήρχε αλλά λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση και υπό νέο τίτλο, το Φωτιά, το οποίο έχει βάλει φωτιά στους γευστικούς μας κάλικες. Δεν ξέρω αν αγαπάς την κριτική κουζίνα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Α, εντάξει,
1: είναι κάπου, είναι κάπου με κορίτσια. Δεν θα την πιέσω. Αλλού, ναι, δηλαδή, ναι, Παρασκευή και με τα κορίτσια. Γεια σας.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Ναι.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε. Εντάξει.
2: Εντάξει, παιδιά, εντάξει,
0: καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Τι φάση τώρα, τι ήταν αυτό, τι κάνουμε.
1: Έτσι είναι κορίτσο παρέες, δεν χρειάζεται να ξέρετε περισσότερο.
0: Έτσι είναι κορίτσο παρέες.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Αλλού δηλαδή.
1: Αλλού εντελώς.
0: Μάλιστα. Άντε, καλά να περάσετε, κορίτσια.

0: Θα σε αγχώσω λίγο τώρα, αλλά για καλό θα το κάνω. Είσαι ήσυχος τώρα. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου?
1: Δεν θα αγχωθώ, διότι ξέρω ότι με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσει την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
0: Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεσαι εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Καλά, γιατί δεν με ενημέρωσε ότι πήγανε 2 εκατομμύρια στο Ταμείο του Δήμου?
0: Δεν σε ενημέρωσα διότι δεν το ήξερα.
1: Α, νόμιζα ότι ήσουν εσύ που πλήρωσες τις κλήσεις σου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό με τις κλήσεις είναι τραγικό, έτσι. Έφαγα πριν από 2 χρόνια μία και μου ήρθε προχθές.
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Τι υπέροχο, το ξέχασα, εγώ δεν ξέρω.
1: Είναι
0: δεν
1: σαν να φας πριν 2 χρόνια και να σου φέρει τη λογαριασμό 2 χρόνια μετά.
0: Ρε παιδιά,
1: παιδιά
0: τώρα.
1: 2 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω πήγαν στα ταμεία του Δήμου, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι αναγγελία και ευχολόγιο ότι η πόλη εδώ στο Γαλαξία Δελφών με Μαρτίου, εκεί που έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, θα αποκτήσει μια νέα κολυμβητική δεξαμενή. Δεν είναι ότι πέσανε μόνο οι υπογραφές ή τα ευχόμαστε κτλ. Πέσανε τα λεφτά.
0: Από εκεί θα βγούνε.
1: Ναι, έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, τον αναπληρωτικό υπουργό αθλητισμού εδώ πέρα και ανακοινώθηκε. Φυσικά ο Αγγελούδης είχε κάνει σχετικό αίτημα. Δεν είναι ότι ας πούμε κάτω από την Αθήνα είπανε βρε, δεν δίνουμε άλλο ένα κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη και 2 εκατομμύρια. Εννοείται. Είχε υπάρξει η πίεση, αλλά εντός ενός εξαμήνου ευωδόθηκε.
0: Μπράβο.
1: Οπότε άλλο ένα κολυμβητήριο σε μια Θεσσαλονίκη η οποία έχει πάρα πολύ σπουδαίους αθλητές αυτού του υγρού στίβου, ας πούμε, και πουθενά εκτός από την Τούμα. Ακριβώς, πού θα αναδειχτούν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Και είναι και σημείο αναφοράς για την περιφέρεια. Ε. Mm-hmm. Δεν έχει πουθενά άλλου τόσο καλά κολυμβητήρια.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Και μείναμε μόνο με την Τούμπα. Άλλο ένα λοιπόν στα Σκαριά.
0: Αν ωραία, να χαρούμε λοιπόν. Πάμε για στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Αν εξαιρέσουμε την κίνηση που έχουμε στην περιφερειακή οδό, αν οδηγούμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη συμβολή και εκεί και μόνο με την εσωτερική περιφερειακή, τίποτα άλλο που θα συναντήσουμε σε επίπεδο κίνησης δεν θα μας κάνει να καθυστερήσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Είναι καλά τα πράγματα.
0: Γενικά θέλω να είναι ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις, αλλά μέχρι εκεί η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Οκ.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.

0: Να σας πω εντωμεταξύ, ξεκινάει, δεν ξέρω το πήρες χαμπάρι. Στην Αριστοτέλους ανοίγει αυλαία το beach volley. Θα έχουν αγώνες beach volley.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν θυμάσαι από τις προάλλες που είχε μπάσκετ 3x3, τι ήτανε.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Α, τι ωραία, αλλά πάλι Σαββατοκύριακα να έχει η Αριστοτέλους γέμισμα.
0: Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters.
1: Πω.
0: Ναι, και έχει γίνει πολλές φορές στην πόλη τα τελευταία χρόνια.
1: Παιδιά, αυτά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθούν. Δηλαδή, δουλεύουν δεκάδες άνθρωποι για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε αυτό το πράγμα στην πόλη και όντως το απολαμβάνουμε. Δηλαδή, κάνεις μια βόλτα το Σάββατο, έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι γιατί έχουν πάει Χαλκιδικές, έχουν κάνει. Γιατί εδώ πέρα σκάνε κιόλας οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν μπορούν.
0: Μα τώρα.
1: Οπότε είναι ωραίο να βλέπεις κάτι στη βόλτα. Πάμε ένα κλικ πριν. Σκάνε.
0: Σκάνε. Από τη ζέστη σκάνε.
1: Από τη ζέστη, δεν μπορούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε τι κάνετε εσείς για να δροσιστείτε? Θέλετε να βάλετε ένα κλιματιστικό στο χώρο σας? Λες τώρα να βάλω κλιματιστικό να πληρώνω τα λεφτά? Α, εδώ έχει το 89 Rainbow και για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα ένα καλοκαίρι θα σας δροσίσει.
1: Πώς θα το κάνετε αυτό? Πάρα πολύ απλά, ό,τι κάνετε κάθε μέρα. Δηλαδή θα μείνετε συντονισμένοι Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow και μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσετε το Weekend Signal.
0: Μόλις το ακούσετε, κρατάτε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και τη στέλνετε αμέσως στο Viber 6943-8080-89 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Και στο δροσερό καλοκαίρι. Έτσι μπαίνετε στο δροσερό καλοκαίρι μέσα του 89 Rainbow.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Σε βλέπω στο μάτι σου. Έχεις σκοπό να μας ξεπροβοδήσεις για Σαββατοκύριακο και να ήμασταν υπεράσπιστοι.
1: Γιατί ανυπεράσπιστοι?
0: Με ανασφάλεια πέρα τις ψηφιακές απειλές.
1: Δεν χρειάζεται ανασφάλεια, διότι υπάρχει η Vodafone, κυρίες και κύριοι, και το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Οπότε το Σαββατοκύριακό σου και όχι μόνο θα είναι ήσυχο.
0: Έτσι, ακριβώς με το Vodafone Business η επιχείρησή σου πράγματι μπορεί να είναι ασφαλής. Βρίσκεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
1: Εξαιρετικά, λοιπόν.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι τώρα χαλάρα θα σας πούμε ότι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Αλλά δεν σταματάει εδώ το πράγμα. Μαρία Μανατίδου ακολουθεί και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Στις 2 η ώρα μας έρχεται ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος μας συντροφεύει μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Ενώ στις 6 παραλαμβάνει ο καταπληκτικός Θανάσης Μωραΐτης, ο οποίος παραμένει στην παρέα του 89 Ρήμου μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Μην ξεχνάτε, ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο επιτυχίες και έτσι, μένοντας συντονισμένοι, θα πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό για ένα υπέροχο κλιματιστικό. Ξέρετε πώς, τον τρόπο τον έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όχι μόνο το σημερινό τριώρο, αλλά ολόκληρη την εβδομάδα μαζί μας. Χωρίς εσάς η παρέα δεν θα ήταν το ίδιο. Γι' αυτό και φροντίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς, εδώ στο 89 Rainbow, με Αντώνη και Όλια.
1: Πάντα.
0: Για περισσότερο Rainbow Morning

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: 89 Rainbow.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Γιατί ωραίος αέρας παρασκευιάτικος είναι αυτός που φυσάει σήμερα. Μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Γιατί όσο και να πεις, το mood της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά δημιουργεί έτσι ένα κλίμα εφορίας και ανάτασης. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Βάλτε καφεδάκι, έχουμε πολλά να πούμε, υπέροχες μουσικές θα απολαύσουμε παρέα. Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και το

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Rainbow στο σπίτι, Rainbow στο γυμναστήριο που πάω. Κατεβαίνω κάτω στο mini market και μαντέψτε τι παίζει. Και δεν σας αλλάζει, λέει, από τότε που σας βρήκε. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Λεκαψούδιροι που λένε και στο χωριό μου. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Καλημέρα στη Δώρα, καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Αντώνη. Γενικά σε όλους που μπήκατε στον κόπο πρωί-πρωί να στείλετε την καλημέρα σας και την παρουσία σας. Μου αρέσει που δηλώνετε την παρουσία σας. Στο 6943-8080-89. Πάμε λίγο στις πολύ ωραίες ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όχι τέλεια, καλύτερη. Σήμερα, 5 Ιουνίου, πες ναι σε κάτι αυθόρμητο. Θα είναι μια βόλτα, ένα καφεδάκι, ένα ποτάκι, μια παράκαμψη, μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής. Δεν χρειάζεται να είναι όλα προγραμματισμένα για να αξίζουν. Τα προγραμμάτιστα καμιά φορά είναι τα καλύτερα.

Καλημέρα και στον Άκη, καλημέρα και στον Κώστα που είναι μαζί με την Ευαγγελία και απολαμβάνουν τη θάλασσα και είναι τα ενδάλματά μου αυτή τη σεζόν γιατί κάνουν μπάνια όλο το χρόνο. Θέλω να μου πείτε τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο παρακαλώ στο 6943-80-80-89, θα σας πω και τα δικά μου και φυσικά θα σας πω και θα σας ρωτήσω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που πραγματικά αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα και τη δική μας αλλά και των παιδιών που ανήκουν στη γενιά Zend, γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, γενικά αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τον τρόπο που σκέπτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια γιατί ανανεώνει τη νέα του οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. WhatsApp για τη ζωή τους, για τη ζωή μας, γιατί όλα παίζουν. Αυτή είναι η Aerosmith. I don't want to miss a thing στον 89 Rainbow.

Πόσο αγαπώ τη φωνή του Chris Rea, ξέρω κι εσείς. Ο Δημήτρης θα πάει σε ένα φεστιβάλ, είναι στην Αθήνα. Θα πάει σε ένα φεστιβάλ που πάνε και κάνουν γυμναστικές και τρώνε αυτά τα, ξέρετε, χωρίς γλουτένι, τσία, μάτσα, λάτε, σάτε. Η Γιώτα λέει: Μαρία, το σχέδιό μου για το Σαββατοκύριακο είναι απλό. Να πλύνω 3 πλυντήρια, να απλώσω 4 και να κάνω ότι αυτό λέγεται ξεκούραση. Κουράγιο, Ελληνίδα μάνα, Ελληνίδα νοικοκυρά. Εμείς φεύγουμε Χαλκιδική, λέει η Γεωργία. Δηλαδή θα κάνουμε 2 ώρες να πάμε, 3 ώρες να γυρίσουμε και 18 λεπτά μπάνιο. Τέλεια. Μην γκρινιάζετε. Δεν θέλω να γκρινιάζετε. Θα πάω για μπραντς με φίλες, λέει η Δέσποινα, που σημαίνει καφέ στις 12, αυγά στις 2 και επιστροφή σπίτι με υπαρξιακά στις 5. Εντάξει, μπραντς με φίλες χωρίς υπαρξιακά είναι σαν χωριό χωρίς καμπαναριό. Θα κοιμηθώ χωρίς ξυπνητήρι, λέει ο Γιώργος. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μήνυμα. Αυτό είναι το σχέδιο, το όνειρο, το όραμα και η προσωπική μου επανάσταση. Είμαι λίγο

άνοιξα δύο λεπτά να αερίζω το στούντιο και μπήκε η μύγα μέσα. Δηλαδή, αυτή η μύγα με κυνηγάει μέρες τώρα. Όπου πάω υπάρχει και μία μύγα. Καλημέρα στην Πάουλα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Εμμανουέλα. Τι ονοματάρες είναι αυτές, ρε κορίτσια. Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο για τα bachelorette parties, γιατί έτσι λέγονται τα των κοριτσιών πριν το γάμο. Και συμπεραίνω ότι το δικό μου bachelorette party, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, ήταν ένα τίποτα, ένα γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχουν ολόκληρες υπερπαραγωγές, ετοιμάζονται και μάλιστα τα πληρώνουν, λέει, οι bridesmaids αυτά, που είναι οι φίλες της νύφης, η κουμπάρα και οι συγκούμπαρες, ας πούμε, και εξοδεύουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ ή δολάρια για προγαμήλιες θελετές άλλων ανθρώπων, έτσι, γιατί τα κάνεις για τη φίλη σου αυτά. Μάλιστα, το μέσο κόστος ανά άτομο, σύμφωνα με ένα πολύ μεγάλο wedding planning site, έφτασε τα 1.300 δολάρια το 2023 ανά άτομο, δηλαδή 600 δολάρια περισσότερα από το 2019. Του δίνουν και καταλαβαίνει τα κορίτσια. Πάνε ταξίδια, κάνουν gift bags με προϊόντα περιποίησης, με μακιγιάζ, κάνουν γενικά ολόκληρες υπερπαραγωγές για οργάνωση, έτσι, με κόστος μεγάλο. Το ζούνε. Είναι σημαντικό ορόσημο για την Gen Z. Όταν δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι, θα μου πεις, οκ, το ζεις έτσι.

Και επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για την Gen Z, πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια γενιά που είναι πολυδιάστατη και αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, που μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: 89 Rainbow.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καλώς τους, καλώς τους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 5 του Ιούνιου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι να πει και αυτό το περιβάλλον. Βόγγιξε με μας.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος λοιπόν σήμερα, οπότε ας ευχηθούμε χρόνια πολλά στον πλανήτη μας, που νομίζω ότι αν ήταν άνθρωπος θα είχε ήδη μπλοκάρει τα τηλέφωνά μας, θα μας είχε μπλοκάρει από παντού, από όλα τα social, θα είχε αλλάξει κλειδαριές. Μη σας πω ότι θα μας είχε στείλει και εξώδικο για κακοποίηση, εγκατάλειψη και συστηματικό γκάς

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, διαβάζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από ανακοίνωσή του μας ενημερώνει ότι μέσα σε 30 μήνες αυξήθηκε ο πληθυσμός των δέντρων στην πόλη κατά 41,6%. Συνολικά έγιναν 24.150 νέες φυτεύσεις από τις αρχές του 24 μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2026. Και έτσι τα δέντρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης έφτασαν περίπου τις 58.000, από 58.000 με συγχωρείτε, σε 82.150 δέντρα. Δέντρα τα οποία μπήκανε σε δενδροδόχους, σε πάρκα, νησίδες, σχολεία, σε περιοχές γύρω από τους σταθμούς του μετρό, στη Νέα Παραλία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φυσικά στους κήπους του Πασά και σε πολλές γειτονιές. Επίσης, καλό θα είναι να μην κόβονται δέντρα, παρά μόνο αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε ζήσει και αυτό. Και όπως λέει και το υπέροχο διαφημιστικό του WhatsApp, λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Θέλουμε, ναι, τα θέλουμε όλα δικά μας. Και φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία και ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτή την καμπάνια, με το spoken word poetry, γιατί δεν μιλάει μόνο στους νέους για αυτά που τους απασχολούν και τους καθορίζουν, αλλά μιλάει και σε εμάς και είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.

από το υπέροχο Echo Beach. Πάμε στην Αλβανία, όπου χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στα Τίρανα. Χθες μάλιστα έγινε και η μεγαλύτερη διαδήλωση των τελευταίων ημερών ενάντια σε πολυτελές τουριστικό project, το οποίο συνδέεται με την επενδυτική εταιρεία του Jared Kushner, ο οποίος είναι ο γαμπρός του Donald Trump, αν δεν κάνω λάθος. Ένα έργο ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζεται κοντά σε μια προστατευόμενη περιοχή, την Βιώσα Νάρτα. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, διορθώστε με όσοι γνωρίζετε. Είναι ένας πολύ σημαντικός υγροβιότοπος με φλαμίγκο, φώκες, και γενικά είναι ένα σημείο που γίνεται η οτοκία των θαλάσσιων χελωνών. Οι διαδηλωτές μάλιστα διαδηλώνουν κρατώντας ροζ φουσκωτά φλαμίγκο, και αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που κρατούν τα φλαμίγκο, σε περίπτωση που είδατε εικόνες από την Αλβανία, και φωνάζουν συνθήματα όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται», «Σταματήστε το έργο», ενώ ο Έντι Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση και λέει ότι θα υπάρξουν περιβαλλοντικές μελέτες και εγγυήσεις κλπ. Εγώ ένα θα πω, μπράβο στους Αλβανούς πολίτες για τις διαδηλώσεις, γιατί προσπαθούν να κάνουν resort, μια προστατευόμενη περιοχή και έναν υγροβιότοπο, και πρέπει να αντισταθούν οι άνθρωποι.

Ευτυχώς από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη δεν πλουτίζουν μόνο οι πολυπλούσιοι. Πλουτίζουν και κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα η Αγκουίλα, η οποία είναι ένα νησάκι στην Καραϊβική και βγάζει εκατομμύρια από το AI, και αυτό γίνεται για τον εξής απλό λόγο. Κάθε χώρα έχει τον δικό της διαδικτυακό κωδικό. Όπως εμείς για παράδειγμα έχουμε το GR στο τέλος των διευθύνσεων, η Αγκουίλα έχει το AI. Με την άνοδο λοιπόν του AI, σήμερα υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο ιστοσελίδες με την ίδια κατάληξη, και η χρήση της κατάληξης αυτής συνήθως έχει και ένα μηνιαίο κόστος, το οποίο αποδίδεται στη χώρα, στην Αγκουίλα. Και τα έσοδα αυτά φέτος παίζει να αγγίξουν και το 50% του ΑΕΠ της χώρας. Απιθανό.

αγαπώ, Αλέξανδρο Τσουβέλα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω την εκπομπή χθες, γιατί πήγε Χατζη Νικολάου. Κοιμήθηκα από τις 10, μην τα ρωτάς. Θα τη βάλω on demand όμως, αλλά διαβάζω ότι σήμερα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και κυρίως για τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη σύντροφό του. Είπε λοιπόν: είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Ο γάμος δεν είναι άνευ νοήματος. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού. Δεν υπάρχει αξίωμα για μένα στην ανθρώπινη σχέση. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια η σύντροφός μου. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Αυτή είναι η άποψή μου. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε. Νομίζω ότι ο Τσούβι τα είπε όλα, έτσι απλά, λιτά και κατανοητά. Όπως όλα τα έχει πει και η καταπληκτική αυτή καμπάνια του WhatsApp, που έχει στο επίκεντρό της τη γενιά Z, τα Zent, γιατί αυτή είναι μια γενιά πολυδιάστατη που αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό και ζει στο δικό της ρυθμό. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
1: Κουζίνες?
2: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
3: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
0: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. 89 Rainbow.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Καλέ, πότε πήγε μία η ώρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Καλώς ήλθατε. Τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Παρασκευής, 5 του Ιούνιου. Με υπέροχο καιρό σήμερα. Θα δούμε αναλυτικά τα του καιρού έτσι για το Σαββατοκύριακο και για σήμερα. Σε λιγάκι μέσα στην εκπομπή. Επίσης θα σας υπενθυμίσω και ένα σούπερ διαγωνισμό που τρέχει τα Σαββατοκύριακα στον 89 Rainbow, οπότε μείνετε μαζί μου.

Υπέροχο και πάντα αγαπημένο. Losing My Religion από τους R.E.M. στον 89 Rainbow. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού για αυτό το Σαββατοκύριακο. Καταρχάς σήμερα έχουμε ήδη 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η υγρασία είναι στο 67% και πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 2 μποφοράκια. Μέχρι και τους 27 με 28 θα κινηθεί η θερμοκρασία για σήμερα. Για το Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε 30 και 30 διάρια. Την Κυριακή δηλαδή η πρόβλεψη είναι για θερμοκρασία από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται καταιγίδες, κυρίως όμως από τη Δευτέρα. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια με μεγάλα διαστήματα συννεφιάς και ίσως υπάρξουν έτσι μπόρες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και επειδή life is life, να κάνω μια πρόταση για ταξιδάκι για φέτος το καλοκαίρι. Dubrovnik. Ναι, καλά άκουσες. Αυτός είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη για αυτό το καλοκαίρι. Είναι το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, με θάλασσα, με μοναδικές εικόνες. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com για να κλείσεις τη θέση σου. Στο Dubrovnik, αδερφές μου, στο Dubrovnik.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

Μεσημεράκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται και το Σαββατοκύριακο εννοείται ότι μένετε κολλημένες και κολλημένοι στον 89 Rainbow, διότι εκτός των άλλων έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσετε τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal ουσιαστικά ακούτε μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι όταν ακούσετε αυτή τη λέξη να τη στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89, εκείνη τη στιγμή που θα τα ακούσετε, και να μπείτε στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό, για να κάνετε ένα cool, δροσερό και υπέροχο καλοκαίρι, έτσι, με πολύ αγάπη από εμάς για σας.

Δύσκολη κατάσταση στους δρόμους της πόλης σήμερα. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, ο Χάρτης έχει πάρα πολλά κοκκινίσματα. Ξεκινάω από το κέντρο που και η Τσιμισκή και η Εγνατία αλλά και η Παραλιακή είναι φορτωμένες αυτή την ώρα με καθυστερήσεις. Η Παραλιακή από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και λίγο μετά τον Λευκό Πύργο. Τσιμισκή σε όλο της το μήκος όπως και η Εγνατία. Αρκετά φορτωμένος και ο Βαρδάρης εκεί και η Μοναστηρίου. Φορτωμένη και η Οδός Λαγκαδά στα σημεία. Ο περιφερειακός είναι σε καλύτερη κατάσταση εκτός από το κομμάτι δυτικά εκεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ένα κομμάτι στα ανατολικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Πολύ πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη και μέχρι και το τελείωμά της. Βλέπω ότι και στην αρχή της Μουδανιών υπάρχουν έτσι αρκετά κοκκινίσματα. Μάλλον έχει αρχίσει λίγο και έξοδος για Σαββατοκύριακο, για Χαλκιδική, λέτε, νομίζω ναι.

Έφτασε η ώρα να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, λουλούδια μου. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 11. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Φεύγω με υπέροχο τραγούδι. Should I stay or should I go? I will go. Πολλά φιλιά.

0: ξανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: 89 Rainbow. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, καλό είναι αυτό. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, 4 ώρες μαζί ζωντανά. Εδώ, μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Δίπλα μου πάντα η Νόβα. Ανοίγω με Black Wonderful Life. Καλώς ήρθατε.

τουλάχιστον άλλη μια γύρα στο δρόμο και τις συναυλίες. Και σε νέο υλικό για τους Bon Jovi, νομίζω όλοι το ευχόμαστε αυτό. It's My Life στον 89 Rainbow. Λέω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για τον Alice Cooper και την τεχνητή νοημοσύνη και το τι λέει ο ίδιος στα social του σταθμού. Κλικάρετε και ενημερωθείτε. Περιμένω και απόψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική φυσικά. Προχωράμε και σήμερα μαζί. Chris Rea, Road to Hell στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Smokey. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 89 Rainbow.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στον 89 Rainbow με Painted Black και Rolling Stones προσέχουμε τον περιφερειακό όσον αφορά την κίνηση, ok, ψήλα. Στο γνωστό προβληματικό σημείο, εκεί κοντά στο 424 με κατεύθυνση τα ανατολικά, στην απέναντι πλευρά, στο γνωστό επίσης προβληματικό σημείο μεταξύ 40 Εκκλησιών και Τριανδρίας. Προσοχή χρειάζεται και η Εγνατία αυτή την ώρα. Με αγαπημένη Ανούκ, η συνέχεια, Nobody's Wife.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Pretenders. Έχεις Nova? Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, σύνδεσαι ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στην

0: Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
1: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
2: 89 Rainbow.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 23 10 267 805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με τη δεύτερη ώρα. Δεύτερο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο, και το ανοίγω με Simple Minds, Don't You. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

Aerosmith. Εν τω μεταξύ το Σάββατο 27 Ιουνίου, δίπλα στους Pet Shop Boys, λίγο νωρίτερα, η ιστορική μπάντα των Saint Etienne, πολύ καλή pop, synth pop, με πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Είναι οι τελευταίες τους εμφανίσεις, καθώς δήλωσαν ότι το άλμπουμ τους International, ένα πολύ καλό άλμπουμ του 2025, είναι και το τελευταίο τους, οπότε μία από τις λίγες ευκαιρίες, και ξέρω ότι πολλοί κόσμος θα ενδιαφερθεί, για να δείτε τους Saint Etienne. Θα γραφτεί η ιστορία.

0: 89 Rainbow με Kansas. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Βελέα Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
13: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

στον 89 Rainbow με Teddy Swims. Λοιπόν, σήμερα η μέρα νέων κυκλοφοριών. Κρατάμε αυτή την κυκλοφορία, το 8 tracks που έχουμε μιλήσει για τη συγκεκριμένη, τον Pink Floyd, μια συλλογή με τραγούδια από το 1971 μέχρι και το 1979. Λέτε τελικά με αυτή τη συλλογή να γράψουν ιστορία στην Βρετανία, κάνοντας τα άλμπουμ τους τα νούμερα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

στον 89 Rainbow με You Ain't Seen Nothing Yet. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερύψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
0: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
0: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αντέχει.

0: tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγω με Rod Stewart, Baby Jane, έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow. Ημέρα Παρασκευή, ημέρα νέων μουσικών κυκλοφοριών. Δεν έχουμε μόνο τη συλλογή για τους Pink Floyd, αλλά και το έκτο άλμπουμ των Evanescence. Το Sanctuary είναι εδώ, 5 χρόνια μετά το Bitter Truth του 2021. Και ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλοί φίλοι των Evanescence που θα ακούσουν Sanctuary. Μάισα Ρώνα, ΝΑΚ, τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και It's My Life. Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: 89 Rainbow.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

αυτός ο Ράφι Χώστα. Πρώτο ξεκινήματα το Bon Jovi μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το Runaway στον 89 Rainbow. Προσέχουμε το περιφερειακό, κυρίως με κατεύθυνση τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες, στην Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, ενώ δυτικά, στη Μίκη Θεοδωράκη, από την Νικόπολη περίπου μέχρι και τη Σταυρούπολη. Πάμε σε R.E.M., The One I Love, τώρα στον 89 Rainbow.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

λόγο με Sting, ενώ ανακοινώθηκε ότι στις 28 Αυγούστου έρχεται το Timeless Album του Prince με 10 κυκλοφόρητα κομμάτια. Σήμερα ήδη στις μουσικές πλατφόρμες ένα δεύτερο, το Stone, σαν πρόγευση αυτού που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Αυτή είναι η Asia.

0: τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 89 Rainbow.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi

0: μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο σας έχω νέα για σούπερ διαγωνισμό. Πρώτα όμως ανοίγω πολύ δυνατά με Black Sabbath Paranoid. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Billy Idol. Πολλοί κόσμος το ήθελε και γίνεται πραγματικότητα στις 25 Ιουνίου. Επισήμως, η Παγκόσμια ημέρα Beatles, με πολλά γεγονότα να την συνοδεύουν. Κατά τα άλλα, μία μέρα αργότερα, στις 26 Ιουνίου, τώρα, το 26 αυτή τη χρονιά, έχουμε και το νέο άλμπουμ The Wow Signal, των News. Σήμερα, στις μουσικές πλατφόρμες, μας δίνουν άλλη μία πρόγευση με το Night Shift Superstar, το νέο του single. Αυτή είναι οι Doobie Brothers, Long Train Running στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Benson Boone. Stay tuned όμως στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί θυμίζω οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 8089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Μείνε εδώ, σε λίγο φέρνω Joan Jett. Παρέα, προχωράμε και σήμερα μέχρι τις 6.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow. Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

89 Rainbow με Pink Floyd. Μάθατε για το Aquila Smil, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double Cheeseburger, μεσαίες τηγανίτες πατάτες, Chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σου κάνει κλικ, το θέλεις, πάρ' το. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow με Kiss, I Was Made For Loving You. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας. Πενθήμερο, τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Ενώ για τη συνέχεια ο Θανάσης Μωραΐτης εδώ με το δικό του τετράωρο. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow με τα καλύτερα. Αυτός είναι ο Michael Jackson, το τελευταίο από εμένα, Billie Jean. Με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ξανά μαζί τη νέα εβδομάδα. Να είστε καλά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.

0: 5 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε και σήμερα διαγωνισμό και βέβαια την ανακοίνωση του νικητή που κερδίζει απόδραση στη Λευκάδα.

ELO και Last Train to London. Αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα, ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπομονή χρειάζεται στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς ανατολικά, ήδη από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας οι καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Στο κέντρο επίσης, αρκετές καθυστερήσεις στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα, από τα Πανεπιστήμια μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Στα κόκκινα και η Λεωφόρος Νίκης με κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Υπομονή και προσοχή, σε λίγο Rainbow, The Temple of the King, τώρα Run DMC και Aerosmith, Walk This Way.

0: Dan Wilson και Breathless στον 89 Rainbow. Έχει γράψει τόσες επιτυχίες ο Dan Wilson και για το συγκρότημά του, του Semisonic, αλλά και για άλλους καλλιτέχνες από την Celine Dion μέχρι τους Weezer. Αλλά το καλύτερο τραγούδι το κράτησε για τον εαυτό του, το Breathless. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
6: Πίτσα.
5: Μαρ...

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Οκ.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
10: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.

Η νούμερο 1 επιτυχία των Men at Work, Down Under, στον 89 Rainbow. Την πρώτη φορά που είδα φωτογραφία από την Ήλο, είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρετε, αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι η Μήλος. Τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Έρχονται σε λίγο η Class αλλά και ο Al Wilson. Τώρα, Still It Done και Do It Again στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Al Wilson και The Snake στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι τις 8 η Cosmote Telecom. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές

U2 και I still haven't found what I'm looking for στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Όπως υποσχέθηκα, θα ανακοινώσω τώρα το όνομα του νικητή ή της νικήτριας που προέκυψε μετά από την κλήρωσή μας για τον μοναδικό διαγωνισμό που είχαμε αυτήν την εβδομάδα μέσω Instagram για μια διήμερη απόδραση στο Ιόνιο, στην αγαπημένη Λευκάδα, στο υπέροχο Hotel Tesoro, με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή. Το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Και αυτό θα κάνει η Άννα Μπρατάνη. Είναι η νικήτριά μας. Συγχαρητήρια Άννα, να περάσεις υπέροχα στη Λευκάδα που είναι πάντα μοναδική. Fleetwood Mac, σε λίγο Everywhere, τώρα Queen, We Will Rock You.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Rolling Stones και I Can Get No Satisfaction. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένο τραγούδι από Genesis στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Dark Necessities, αγαπημένο τραγούδι από τους Red Hot Chili Peppers στον 89 Rainbow. Επιτέλους, η γιορτή που περιμέναμε ήρθε στην πόλη μας. Σήμερα και αύριο, 5 και 6 Ιουνίου, στο Θέατρο Γης, το Rizzes Fest 2026. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Σε λίγο ακούμε Evanescence, Call Me When You're Sober, τώρα Lou Reed και Walk on the Wild Side στον 89 Rainbow.

Heaven, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Bryan Adams στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο θα ακούσουμε Roxy Music, Love is the Drug, τώρα Elton John και I Don't Wanna Go On With You Like That, στον 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
7: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Παρασκευή στον 89 Rainbow, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανασής Μωραΐτης, καλησπέρα, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 έχουμε και κινηματογραφικό διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Iggy Pop.

Η αξεπέραστη επιτυχία του Chris Isaac από το 1987, Blue Hotel στον 89 Rainbow. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Σε λίγο ακούμε Christopher Cross και Ride Like the Wind, τώρα Rainbow, Since You've Been Gone στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με In Excess και Never Tear Us Apart. Θα έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, σήμερα και αύριο, 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε λίγο και πάλι μαζί με την νούμερο 1 επιτυχία των Darry Hall και John Oates, Man Eater, στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Ωι! Πάνα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

Eagles και Hotel California στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Όλοι μιλούν στο Hollywood για τον Kane Parsons, σκηνοθέτη του Backrooms, που έγινε ο νεαρότερος σκηνοθέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόλις 20 ετών, που έχει νούμερο 1 ταινία στο αμερικάνικο box office και τι επιτυχία. Μόνο το προηγούμενο τρίμερο έκοψε 81 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, πήρε ένα viral φαινόμενο των social media και το έκανε ταινία με τις ευλογίες και τα χρήματα της εταιρείας A24, που δικαιώθηκε μετά από αυτήν την επιτυχία, έγινε η μεγαλύτερη της επιτυχία στο box office. Είναι ιστορία για την μυστηριώδη εξαφάνιση ενός άνδρα που οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος από άδειους κυτρινοπούς χώρους, τα λεγόμενα backrooms. Η ταινία είναι νούμερο 1 και στο ελληνικό box office και για αυτήν την ταινία θα έχουμε την επόμενη ώρα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις. Σε λίγο Sniff and the Tears, τώρα Linkin Park.

Michael Jackson και Beat It στον 89 Rainbow. Τι έχει καταφέρει ο Michael Jackson 17 χρόνια μετά το θάνατό του? Η ταινία Michael έχει ξεπεράσει τα 855 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office. Σε λίγες εβδομάδες θα περάσει το 1 δισεκατομμύριο. Αλλά έχει καταφέρει και κάτι άλλο με τα τραγούδια του. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που συμπληρώνει παρουσία σε 6 διαφορετικές δεκαετίες στο Billboard Hot 100, το chart της Αμερικής. Ένα καινούριο του τραγούδι, το Chicago, για πρώτη φορά κάνει εμφάνιση στο Hot 100 του Billboard, στη θέση νούμερο 30 μάλιστα, τραγούδι του 2014, που είχε κυκλοφορήσει από το μεταθανάτιο άλμπουμ του Escape. Έχει πλέον τραγούδια επιτυχίες στη δεκαετία του 70, του 80, τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, του 2010 και πλέον και τη δεκαετία του 2020. Αυτά τα καταφέρνουν μόνο οι θρύλοι. Σε λίγο Radiohead, Street Spirit, τώρα Santana, Black Magic Woman.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: 89 Rainbow.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής 5 Ιουνίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε. Έρχεται και διαγωνισμό σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για σινεμά και βέβαια όλες οι προτάσεις για μια καλύτερη ζωή στην πόλη. Σε λίγο Αναστέζια, τώρα Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.

Rory Gallagher και Moonchild στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη και νιώσε σινεμά, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχαήλ 8, που προβάλλει εξαιρετικές ταινίες στις 2 αίθουσές του. Ταινίες όπως τη νούμερο 1 ταινία στο ελληνικό box office και στο αμερικάνικο, το πρωτότυπο thriller Backrooms, την μεγάλη επιτυχία Michael, η ταινία και τη ζωή του Michael Jackson, αλλά και το «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα για να μπείτε στη λίστα της κλήρωσής μας, μέσα στα επόμενα 10 λεπτά πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow, 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία. Τώρα, Tears for Fears.

0: Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow. Έχουμε show από σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, Beach Volley Show, με το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters 2026 για 13η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Για 8η φορά η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση με το φιλέ της, με τις κερκίδες, με την άμμο της. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Masters του Beach Volley στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε σπουδαίες ομάδες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με πολύ ανταγωνισμό, γιατί οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι συμμετέχοντες προσμετρώνται στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Στο μεταξύ, η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικήτριες για τον κινηματογράφο Βακούρα με διπλές προσκλήσεις, τις οποίες κερδίζουν η Ελένη Πετσαλάκη, η Χρύσα Μπαρτσάκογλου, η Ελένη Μπαντασιάν, η Δήμητρα Μπεκιάρη και η Μίγδη Βασιλική. Καλή προβολή σε όλες. Σε λίγο και πάλι μαζί με ELO και Evil Woman στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

αγαπημένα από τα 80s, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό, ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 8089 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Έρχονται Elvis Presley και Muse, τώρα Charlatans, The Only One I Know, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Μαζί και σήμερα από τις 6, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Δίνουμε ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, Fleetwood Mac, Don't Stop. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.